0: ακούει Χάπι.
1: Τι τραγουδάρες παίζετε, μου θυμίζετε την εφηβεία μου, τα πιο ωραία χρόνια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Ζουρμπή 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Ευρώπη 104.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες την παγωτομηχανή που ζήτησες.
1: Α, τέλεια. Εντάξει, σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ποιανού ιδέα ήταν η παγωτομηχανή?
1: Μόνο δικιά μου.
2: Έτσι, η μάνα της οικογένειας τα φροντίζει αυτά.
1: Εγώ τα λαχτάρω, τα παγωτά πάρα πολύ.
2: Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ με την παγωτομηχανή και τον Happy 104, λοιπόν.
1: Έτσι, ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι. Γεια, γεια, γεια.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Η Πετρούπολη ακούει χάπι.
1: Κολλημένη στην κίνηση, ακούμε χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Τα Πετράλωνα ακούνε Happy.
1: Επιτέλους ένας σταθμός που να μπορούμε να λυκνιζόμαστε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: απίστευτο.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Σούνιο, ακούει Χάπι.
1: Με λένε Κατερίνα και κάθε μέρα στο σπίτι μου ακούω Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Σαλαμίνα. Ακούει happy.
1: Εμένα με κάνεις happy ακούγοντας την όμορφη μουσική που παίζει συνέχεια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 4.
1: Γεια σας. Θα μας έκανε πάρα πολύ happy ένα ενιδρίο με φίλτρο. Πολύ μεγάλο για τις χελώνες μας, γιατί έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ και δεν χωράνε στο παλιό. Ευχαριστώ.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Η Ραφίνα ακούει Χάπι.
1: Χάπι με κάνετε εσείς με τις μουσικάρες που παίζετε και τις αναμνήσεις που μας φέρνετε στο κεφάλι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Ακριβώς 6 το πρωί και αν θέλεις να ξυπνήσεις για τα καλά, ένα κρύο ντους σε συνδυασμό με τις μεγαλύτερες 80's και 90's επιτυχίες θα σώσουν την κατάσταση, πίστεψέ με. Αυτό το κρύο ντους μάλιστα θα το αναπολύσεις πιθανότατα κατά τη διάρκεια της ημέρας που προβλέπεται αρκετά ζεστή. Βίκη Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκη, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε και θα είμαστε στον Happy 104 μέχρι τις 10. Καλημέρα!

0: φύγαμε λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά. Happy morning. Καλημέρα. Με τη Βίκη και γκεστάρ το Σωτήρη Καλυβάτση. Καλημέρα Σωτήρη μου. Δεν μου λες και τώρα που καλοκαίριασε ζεστό καφεδάκι, πίνεις το πρωί?
1: Ναι, γιατί δεν δουλεύει η κατάψυξη, εν πάση περιπτώσει, για να πάρω τα παγάκια να κάνω φρέντο.
0: Α, οπότε, διαφορετικά φτιάχνεις το φρέντο.
1: Ναι, δεν με πειράζει, βεβαίως.
0: Αλλά το, θα το πιω
1: και ζεστό το πίνω.
0: Και χάλασε η κατάψυξη καλοκαιριάτικα. Πάντως αυτό με το να χαλάνε οι συσκευές τη λάθος εποχή.
1: Δεν ξέρω τώρα τη λάθος εποχή, ξέρεις τι κάνουν, να πούμε. Παλιά, εμείς θυμάμαι. Πήρες ένα ψυγείο και το έχεις για όλη τη ζωή.
0: Ναι, καλέ. Πρίκα είχαν δηλαδή.
1: Πάρε ένα ψυγείο, σου έλεγε.
0: Ναι, και έβγαζε όλη τη ζωή. 50 χρόνια, 60
1: δηλαδή. Χρόνια ψυγείο.
0: Γιατί μένανε και πολλά χρόνια παντρεμένοι. Παντρευόνταν και.
1: Λοιπόν, κατάλαβα. Τώρα, όσα χρόνια μένουν παντρεμένοι, τόσα χρόνια κρατάει και το ψυγείο. Δηλαδή, στα 4-5. Πρέπει να πάρει και
0: να πηγαίνει σύμφωνα με αυτό.
1: Έτσι
0: δηλαδή
1: το έχουν κάνει, έχουν βάλει έτσι τσιπάκια στο ψυγείο.
0: Πόσο κρατάει αυτό ο γάμο, τόσα χρόνια θα κρατήσει και το ψυγείο, τόσα και η κουζίνα.
1: Τίποτα. Πρέπει να επιστρέψουμε στο παρελθόν.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104. Happy 104.

0: Καλοκαιράκι, παιδιά, εδώ είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ακούσουμε τα φωνητικά σας μηνύματα, παρέα βέβαια με όλους εσάς. Το κάνουμε αυτό μια φορά την ώρα οπωσδήποτε. Και ξέρετε κάτι, πάντα η κρυφή μου ελπίδα είναι να ακούτε κι εσείς. Άλμπερτ, άραγε σ' ακούς αυτή την ώρα.
1: Χάπι, σας ακούω κάθε μέρα. Σας παρακαλώ, ένα κράνο για τη μηχανή θέλω. Σας ευχαριστώ. Σας ακούω κάθε μέρα.
0: Αυτός ήταν ο Άλμπερτ, λοιπόν, που θέλει ένα κράνος για τη μηχανή του. Ελπίζω να μην είναι πάνω στη μηχανή αυτή τη στιγμή, να είναι κάπου που να μπορεί να μας ακούσει. Και να προσέχεις πολύ, Άλμπερτ, το νου σου. Καλή επιτυχία.
2: Παίζει τα καλύτερα 90s. Happy 104.

0: ακούνε Happy.
1: Ονομάζομαι Μιχάλης. Είμαστε μαγαζί με χρώματα, ακούμε καθημερινά Happy, όχι μόνο εμείς αλλά και οι πελάτες μας και όλοι γινόμαστε μια ομάδα πολύ χαρούμενη.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104. She's crazy like

0: Πραγματικά, παιδιά, θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί, στην πλατεία Times Square της Νέας Υόρκης, που πριν από λίγα βράδια έκανε μία μίνι συναυλία 15 λεπτών από το πουθενά η Μαντόνα, εν ώψη του νέου της άλμπουμ. Είμαι happy όμως, που είμαι στον happy 104, και επειδή η μεγάλη στιγμή δεν ξέρεις ποτέ πότε θα έρθει, πάμε τώρα σε προωθητικό μήνυμα, γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμες και λαμπερές. Και με τη Ζαρτό είμαστε, και αυτό δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα. Όταν η επιστήμη συναντά την αισθητική, το δέρμα δεν ελπίζει, απλά φαίνεται. Ζαρτό, μόνο σε δερματολόγους και πλαστικούς, και μόνο στον Happy 104 ακούμε την περισσότερη μουσική και το πρωί. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram και stay tuned. Καλημέρα.
1: Happy 104.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Καλημέρα, Χριστίνα.
4: Καλημέρα.
0: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες την παγωτομηχανή που ζήτησες.
4: Α, τέλεια. Εντάξει, σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιανού ιδέα ήταν η παγωτομηχανή?
4: Ήμουν το δικιά μου.
0: Έτσι, η μάνα της οικογένειας τα φροντίζει αυτά.
4: Εγώ τα λαχτάρω, τα παγωτά πάρα πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ με την παγωτομηχανή και τον Happy 104, λοιπόν.
4: Έτσι, ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι. Γεια, γεια, γεια.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
1: Happy 104.

0: Η Βάρη ακούει Χάπι.
1: Χάπι, με κάνουν οι μουσικές σας και τα όμορφα κομμάτια που βάζετε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Οι απλές τελετουργίες είναι αυτές που έχουν μεγαλύτερη σημασία και οι πιο απλές είναι αυτές, οι πρωινές. Να τακτοποιήσεις το σπίτι, να φορέσεις άνετα ρούχα, να φροντίσεις τον εαυτό σου και όποιον και ό,τι αγαπάς, ακόμα και τα λουλούδια σου. Δεν χρειάζεται να κυνηγάμε την προσοχή, ούτε τον θόρυβο. Χρειάζεται όμως να κάνουμε και να ακούμε ό,τι μας κάνει happy. Happy 104 και happy104.gr. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης. 6 με 10 κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή για όλα αυτά τα φαινομενικά απλά, τόσο όμως σημαντικά. Καλημέρα!

And have we got news?

0: Σωτήρη!
1: Ορίστε, φίλοι!
0: Πάλι έπιασε την κουβέντα με τον Δημήτρη, παιδί μου.
1: Τι να κάνω, όσο εσύ προετοιμάζεσαι, εγώ μιλάω με τον Δημήτρη.
0: Έτοιμη είμαι.
1: Όταν τα κάνεις αυτά και παίρνεις τέτοιο ύφος, κάτι εορταστικό έχεις να μου.
0: Κάτι εορταστικό και κάτι γοητευτικό.
1: Έλα, θα
0: τρελαθώ. Γιατί από τα πιο γοητευτικά που γνωρίσαμε, ρε παιδί μου, και σκύρτησε η εφηβική καρδιά μας στα 80's, 90's.
1: Μη με τρελαίνεις.
0: Έτσι, κακά τα ψέματα, ήταν ο Τζόνι Ντεπ.
1: Έλα, Πανάκια.
0: Ωραίο αγόρι. Α. Έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ναι.
0: Γεννήθηκε το 1963. Και τι ωραίος αστυνομικός που ήταν στο 21 Jump Street, θυμάσαι.
1: Την πρώτη φορά το ακούω.
0: Δεν έβλεπες το 21 Jump Street. Εσύ ρε Δημήτρη δεν το έβλεπες.
2: Ναι,
0: μα Jump Street δεν έβλεπες.
1: Μεγάλα παιδιά.
0: Ο πιο ωραίος αστυνομικός. Ξέρω άλλον ένα, αλλά εντάξει, δεν θέλω να εκθέτω τώρα ανθρώπους πρωί-πρωί.
1: Το Steve Μαγκάρετ. Το θυμάσαι το Steve Μαγκάρετ.
0: Το Steve Μαγκάρετ.
1: Χαβάη 5-0. Αυτό μάλιστα.
0: Πάμε στη Χαβάη. Στο μορφωνήσι. Λοιπόν, ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα?
1: Α, κι άλλο.
0: Και λίγο την εφηβεία μου. Ο Michael J. Fox γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961. Και μία από τις πρώτες ταινίες που είχα δει τότε στο σινεμά με την αδελφή μου και τον μπαμπά μας ήταν το Back to the Future.
1: Back to the Future, το
0: θυμάσαι
1: αυτό? Αυτό ναι, αυτό ναι, το θυμάμαι.
0: Το Family Ties που ήταν στην τηλεόραση και υποδιόταν τον Alex Keaton.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Ο Γιώργος έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός, μιας και φτιάχνει ακόμη περισσότερα και ωραιότερα pancakes και γλυκά με την κουζινομηχανή που κέρδισε από τον Happy 104.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρούν πολύ οι γυναίκες, οι δύο τρόπους στο σπίτι.
1: Ο Μάνος από την άλλη έκανε δική του την παιχνιδομηχανή που ονειρευόταν και από τότε αγνοείται από συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
3: Πάρα πολύ happy.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Happy Viber 6979-104-104. Εκεί περιμένουμε τα φωνητικά σας μηνύματα με οτιδήποτε σας κάνει happy τον καθένα ξεχωριστά. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τι κάνει happy τον Θεό.
1: Γεια σας, με λένε Θεό και ακούμε κάθε μέρα happy. Και θα με έκανε happy μια ρομποτική σκούπα να το κάνω δώρο στην γυναίκα μου. Happy end.
0: Μια ρομποτική σκούπα θα κάνει happy βασικά τη σύζυγό του, οπότε και ο Θεό θα γλιτώσει λίγη γκρίνια, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι, καλά τα λέω?
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει.

0: Το χαλάνδρι ακούει happy.
1: Happy μας κάνεις πολύ χαρούμενος. Με τα ωραία τραγούδια τα απολαμβάνουμε όλα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Happy.
1: Happy και μόνο Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική.

0: Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, ούτε που το είχα σκεφτεί ποτέ, ότι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του Μάικλ Τζάκσον, όχι, πες μου εσύ, ποιος νομίζεις πως ήταν? Ο Prince. Μάλιστα, η πιο διάσημη προσπάθεια, λέει, συνεργασίας τους και να τα βρούνε κάπως και να ρίξουν τον εγωισμό τους ήταν το τραγούδι Bad, που όπως ξέρουμε απέτυχε λόγω ακριβώς του χαρακτήρα τους και του εγωισμού τους. Αφήνουμε όμως τώρα τον Michael Jackson και τον Prince και περνάμε σε προωθητικό μήνυμα. Και αν τώρα εσύ βάζεις ενυδατική και αντιλιακή κρέμα στο πρόσωπό σου, να ξέρεις ότι αν το δέρμα σου είχε άποψη, θα είχε διαλέξει ζαρτό. Ευτυχώς ο δερματολόγος και ο πλαστικός σου ξέρουν και το ακούνε, έτσι, το δέρμα σου, και εσύ πάλι ξέρεις να ακούς. Happy 104.
1: Happy 104.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Επιμένει!
6: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
5: Πόσο?
7: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Τα σχολεία κλείνουν, τα summer camp και οι κατασκηνώσεις ανοίγουν και κάτι θα αλλάξει από το Σεπτέμβριο με την επιστροφή των παιδιών και των εφήβων βέβαια στα Θρανία. Τι είναι αυτό, τα κυλικεία που δεν θα έχουν πλέον σνακ που περιέχουν αλλαντικά, αναψυκτικά και θα μικρύνουν λέει και τις μερίδες. Τώρα αυτό το τελευταίο εμένα αλλού μου πάει το μυαλό και όχι στην υγεία. Με στόχο όμως να καταπολεμηθεί η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα. Νομίζω παιδιά ότι μικρά και μεγάλα παιδιά αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο είναι παιχνίδι με κίνηση, λιγότερες οθόνες και όχι απλά να μουρμουράμε τα τραγούδια που ακούμε, λέω τώρα εγώ και εννοώ εσένα, ξέρεις εσύ, αλλά να τα χορεύουμε. Οι ευκαιρίες αυτή την ώρα πολλές και καλές και έρχονται από τους WAM, τους Bee Gees και τώρα τον Gary Moore, Walking By Myself στον Happy 104.

0: ωραία που είναι η τρίτη. Λοιπόν, η τρίτη σωτήρη μου. Η τρίτη σωτήρη μου.
1: Γιατί γελάς, είναι η μέρα.
0: Είναι εκείνη η μέρα που ό,τι δεν έκανες τη Δευτέρα, το κάνει την Τρίτη, το έχει προσέξει.
1: Την Τετάρτη είναι ότι δεν έκανε την Τρίτη, το κάνει τη Δευτέρα. Γιατί άμα δεν τα κάνει τη Δευτέρα, τα κάνει την Τρίτη. Άρα την Τετάρτη θα κάνει τη Τρίτη. Την Πέμπτη θα κάνει τη Τετάρτη και την Παρασκευή φεύγει και μένουν όλα για τη Δευτέρα. Μετά μια εβδομάδα πίσω πήγε.
0: Καλέ, τι μπέρδεμα είναι αυτό. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Σκεφτείτε τι σα κάνει happy, τι χρειάζεστε, τι θέλετε. Τι ονειρεύεστε. Αυτό ήθελα να πω.
1: Εκεί το πήγαινε. Στείλτε το φωνητικό σας μήνυμα για το happy διαγωνισμό 6979-104-104. Πείτε μας εσάς τι σας κάνει happy για να το κερδίσετε. Κληρώνουμε κάθε Παρασκευή.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Γεια σου, Χάπη. Είμαστε μία
1: τριμελής
2: οικογένεια
0: που μετακομίζει και θα μας έκανε Χάπη ένα 24 κλιματιστικό για το καλοκαίρι που έρχεται.
1: Bye.
0: Bye.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπη Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπη και κέρδισέ το.
4: Χάπη 104.

0: Καλοκαιράκι λοιπόν, και νομίζω ότι σαν να έχουν ξεκινήσει λίγο οι καυγάδες του τηλεκοντρόλ μέσα στην οικογένεια, λίγο τα παιδιά που δεν πάνε σχολείο και δεν έχουν πολλές υποχρεώσεις, λίγο οι ενήλικες που θέλουν και αυτοί λίγο να ξεκουραστούν με τη ζέστη, τι να πρωτοκάνουν άλλωστε. Δεν ξέρω Γιώτα, τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι σου, για πες μας λίγο.
1: Αγάπη με κάνει μια Smart TV 32 ιντσών να απολαμβάνω τις αγαπημένες μου ταινίες ενώ ο άντρας μου βλέπει μπάλα στο σαλόνι. Μην τσακωνόμαστε για το τηλεκοντρόλ.
0: Ναι, είναι αυτό που σας έλεγα. Ο καυγάς του τηλεκοντρόλ ξεκίνησε και μας περιμένει και αυτό το καλοκαίρι σε όλες τις οικογένειες. Πολλά φιλιά Γιώτα μου, καλή επιτυχία.
2: Είναι ο Happy 104.

0: φτιαγμένη, ακούει χάπι.
1: Ακούω χάπι και μόνο αυτό με κάνει αρκετά χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Λίγο πριν από τις 9 και αν τώρα ντύνεσαι για να φύγεις από το σπίτι, μη σκέφτεσαι τις τάσεις της μόδας, αλλά τις τάσεις της διάθεσης που θέλεις να έχεις μέσα στη μέρα σου. Τα πουά και τα ριγέ είναι, όπως ξέρουμε, τα πιο παιχνιδιάρικα, και επειδή μας αρέσει να παίζουμε με το στυλ μας, αλλά όχι με το δέρμα μας, προωθητικό μήνυμα και δώρο φανταστικό από τη Ζαρτό τώρα. Τι, ένα κομψό πουγγί με μία φανταστική κρέμα, με την Diamond Luxurious Cream συγκεκριμένα, και μία αντιλιακή με δείκτη προστασίας 50. Στείλω ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ζαρτό στο Happy Viber στο 6979104104, και αν κερδίσεις θα ειδοποιηθείς με μήνυμα. Φροντίζουμε τον εαυτό μας έξω, φροντίζουμε τον εαυτό μας και μέσα. Happy Vibes Only με Happy 104.
1: Happy 104.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104. 104. Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
0: Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης, 3η 9 Ιουνίου, και παρόλο που έχουν μεγαλώσει οι μέρες, είναι λίγο σαν να περνάνε πιο γρήγορα, ή μήπως είναι η ιδέα μου, βρε παιδιά. Πάντως σίγουρα θα περάσει γρήγορα αυτή η ώρα με μουσικάρες από την Paula Abdul, τους Bon AM, τη Σάντρα και τώρα τους Bon Jovi, It's My Life στον Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Φύγαμε λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά. Happy morning.
1: Καλημέρα.
0: Με τη Βίκη και guest star το Σωτήρη Καλυβάτση. Καλημέρα Σωτήρη μου. Δεν μου λες και τώρα που καλοκαίριασε ζεστό καφεδάκι, πίνεις το πρωί?
1: Ναι, γιατί δεν δουλεύει η κατάψυξη, εν πάση περιπτώσει, για να πάρω τα παγάκια να κάνω φρέντο.
0: Διαφορετικά φτιάχνεις το φρέντο.
1: Ναι, δεν με πειράζει, βεβαίως.
0: Αλλά το πίνεις και ζεστό.
1: Και ζεστό το πίνω.
0: Και χάλασε κατάψυξη καλοκαιριάτικα. Πάντως αυτό με το να χαλάνε οι συσκευές τη λάθος εποχή.
1: Δεν ξέρω τώρα τη λάθος εποχή, ξέρεις τι κάνουν, να πούμε. Παλιά, εμείς θυμάμαι. Πήρες ένα ψυγείο και το έχεις για όλη τη ζωή.
0: Ναι, καλέ. Πρίκα είχαν δηλαδή.
1: Πάρε ένα ψυγείο, σου έλεγε.
0: Ναι, και έβγαζε όλη τη ζωή. 50 χρόνια, 60
1: δηλαδή. Χρόνια ψυγείο.
0: Γιατί μένανε και πολλά χρόνια παντρεμένοι. Παντρευόνταν και.
1: Λοιπόν, κατάλαβα. Τώρα, όσα χρόνια μένουν παντρεμένοι, τόσα χρόνια κρατάει και το ψυγείο. Δηλαδή, στα 4-5 πρέπει να πάρει καινούριο.
0: Και να πηγαίνει σύμφωνα με αυτό.
1: Έτσι
0: δηλαδή
1: το έχουν κάνει, έχουν βάλει
0: έτσι
1: τσιπάκια στο ψυγείο.
0: Πόσο κρατάει αυτό ο γάμο, τόσα χρόνια θα κρατήσει και το ψυγείο. Τόσα και η κουζίνα.
1: Τίποτα. Πρέπει να επιστρέψουμε στο παρελθόν.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Χριστίνα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες την παγωτομηχανή που ζήτησες.
2: Α, τέλεια. Εντάξει, σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ποιανού ιδέα ήταν η παγωτομηχανή? Έτσι, η μάνα της οικογένειας τα φροντίζει αυτά.
2: Εγώ τα λαχτάρω, τα παγωτά πάρα πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ με την παγωτομηχανή και τον Happy 104, λοιπόν.
2: Έτσι, έτσι, ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι, γεια, γεια, γεια.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
3: Happy 104.

0: Καλοκαιράκι λοιπόν, και δεν ξέρω, συνεχίζετε όλοι κανονικά τα γυμναστήρια και τις αθλητικές σας δραστηριότητες. Εσύ, Νεκτάριε?
1: Καλημέρα, Χάπη. Είμαι ο Νεκτάριος. Σας ακούμε όλη μέρα, κάθε μέρα. Είσαι ο καλύτερος σταθμός της πόλης και θα ήθελα να μου κάνετε δώρο ένα smartwatch ρολόι για τις αθλητικές μου δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, γιατί είσαι μάλλον φανατικός και του προγράμματος και πολύ καλά κάνεις. Μπορεί να ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε ό,τι κάνουμε από αθλητισμό, γυμναστική και όλα τα σχετικά. Λίγο παραπάνω νερά και ίσως λίγους ηλεκτρολίτες. Ξέρεις τώρα, εσύ, μη σου τα λέω, και χρειάζεται και ένα smartwatch για να ξέρεις τι ακριβώς κάνεις. Πολύ καλά, άφησε το φωνητικό σου μήνυμα στον Happy 104 λοιπόν.
2: Είναι ο Happy 104.

0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι η Μαρία και είμαι Χάπι γιατί είμαστε μαζί στην παρέα σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Ο άλυμος ακούει happy.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ happy που σας ακούμε και μας προσφέρετε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει και ακόμα κι αν το σώμα αδυνατεί να κάνει κάτι γι' αυτό, το μυαλό δεν κρατιέται, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Γι' αυτό περνάμε σε προωθητικό μήνυμα και κλείνουμε σήμερα και όλα εισιτήρια. Αν μπορούμε, παιδιά, θα το κάνουμε. Που θα πάμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, με τα καθημερινά δρομολόγια των Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Εγώ τουλάχιστον αυτό θα κάνω. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 με 12 χρονών, τρίτεκνους και πολύτεκνους. 33 ευρώ άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Εγγραφείτε στο www.minoan.gr, αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια, ακόμα και δωρεάν εισιτήρια, και θυμηθείτε ότι η καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά της Minoan είναι για δύο ενήλικες και δύο παιδιά από Πειραιά προς Ηράκλειο ή Μήλο και αντίστροφα, με γιοταχή κιόλας, και επιστροφή από 396 στην οικονομική θέση και από 424 σε άνετη τετράκλινη καμπίνα. 3η 9 Ιουνίου σήμερα, χρόνια πολλά ροζούλες που γιορτάζετε, και όλοι να έχετε μια εύκολη μέρα. Εύχομαι πάντα με Happy 104. Καλημέρα.
1: Happy 104.
2: Επιμένει.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
14: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
15: Ναι, πάμε.
16: Πού θα πάμε?
17: Κρήτη.
15: Μήλο.
14: Κρήτη λέω κι εγώ.
15: Μήλο.
17: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
15: Ναι.
17: Πάει το ταμείο.
14: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104. Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: στο Εγάλεο, ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι 104, που είσαι η καλύτερη παρέα όταν οδηγώ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104. Happy 104.

0: με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Και τώρα θα γίνω εκείνος ο υπάλληλος που φεύγει Ιούνιο διακοπές και σου κουνάει το δάχτυλο ότι εγώ έχω κλείσει. Όλα 22 μέρες θα πάω λίγο πάνω στα Γρεβενά και μετά θα φύγουμε από εκεί και θα πάμε Θάσο, από εκεί θα πάμε με Καβάλα και από εκεί Θάσο. Οι ωραίες διακοπές είναι τώρα. Που έχει, δεν έχει, έχει και δροσά και δεν έχει, ας πούμε, δεν λέει δροσιά, λέει δροσά και δεν έχει, ας πούμε, και αυτή τη βαζούρα και αυτή τη φασαρία που υπάρχει τον Αύγουστο που τρέχουν όλοι σας φύκες στην Πορτοκαλάδα. Δεν λέμε για Σαντορίνη Μύκονο που έχει 1 εκατομμύριο κόσμο ήδη. Λέμε, αυτός δεν θα πάει εκεί. Θα πάει σε μέρη και προορισμούς που δεν έχει πάει ούτε ο Μπλέτσας. Αυτός που δεν έχει πάει ούτε ο Δούσης, που δεν έχει κάνει επεισόδιο ποτέ. Εκεί θα πάνε όλοι αυτοί. Και μετά έρχονται πίσω, εσείς φεύγετε, αυτό σας καταργείται. Αν πάθετε κάτι Ιούλιο-Αύγουστο, κυρίως διακοπές. Αυτό είναι ο υπάλληλος που είναι σαν το Σμίγκολ όταν φεύγετε όλοι. Yes, Master Precious, do care, Simcoe. Τέλος πάντων, καλύτερα οι μουσικές από Happy 104.
0: Happy 104. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη special οικονομική θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato, για μια ζωή.
8: Arigato. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο.
13: Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα Γιατίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
16: Η Ξένια κέρδισε το κινητό που ονειρευόταν. Βασικά που ονειρευόμαστε όλοι.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Και η Μαρία απέκτησε τα 6 ραδιοφωνάκια που ζήτησε για την πτέρυγα εντατική στο νοσοκομείο που εργάζεται.
18: Με κάνετε τρελά happy.
16: Αλλά και η Νατάσα έκανε πιο εύκολη τη ζωή της με τη σκούπα στίκ αφού η Λούνα μαδάει.
18: Δεν το πιστεύω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χρειαζόμουν αλήθεια.
15: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: η Αργυρούπολη ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι και κάθε απόγευμα, γιατί περνάω πάρα πολύ σωστά μάτσο, οπότε ευχαριστώ για την υπέροχη συντροφιά.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: οι αμπελόκηποι ακούνε happy.
1: Είμαι κάθε μέρα happy στην εργασία μου, ακούγοντας μόνο happy 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Dark Souring. Δηλαδή το ντουζ στο σκοτάδι, λέει, μπορεί να βοηθήσει πραγματικά στον ύπνο και υπόσχεται ότι έτσι χαλαρώνουμε και αποκοιμιόμαστε γρηγορότερα. Γιατί ένα ντουζάκι συνήθως πριν τον ύπνο όλοι μας το κάνουμε. Άμα είναι και στο σκοτάδι, σου λέει,
2: ναι.
1: Εγώ θα φοβόμουν να μην γλιστρήσω, μην πάθω τίποτα μέσα στα σκοτάδα.
2: Γιατί να μου πει να ανάψω κανένα κεράκι, να γεμίσω και την πανιέρα με νεράκι.
1: Και άρα μουσικούλα Happy
2: 104 και χόρεψε με τις επιτυχίες μες στην πανιέρα να τα κάνεις όλα μουσκεμα να χαλαρώσεις.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy
1: 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο Happy 104 είναι εδώ. Δεν είμαστε για τα πανηγύρια. Καταλαβαίνετε από τις μουσικές ότι παίζουμε άλλο στυλάκι, φοβερό. Αλλά ξέρετε και την αγάπη που έχω. Και ξέρω ότι τον Ιούνιο είναι τα πρώτα πανηγύρια σε ανοιχτούς χώρους. Δηλαδή κάτι σχηματάρι, γαλάτσι στα ακίνητα, εγάλεο σε κάτι χωριά. Πας για ύπνο το βράδυ και λες: ωραία, θα ανοίξω και λίγο το παράθυρο και θα ξεκουραστώ. Και δεν λέμε για λίγο κόσμο όπως παλιά, σειρά για χορό, η Κολοβέη το νούμερο 2. Εδώ μιλάμε για 10.000 άτομα. Δηλαδή θα πάει πλατεία νερού, θα έχει εγώ τσαμπάτορα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε έρθει δυνατά από τα χωριά μας. Να ξέρετε, στην Αθήνα δεν θα κοιμηθεί τη Ιούνιο. Και κουνούπια πάρε.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Χαπέ 104.
2: Επιμένει. Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48! Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Driva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Ιδέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Ακούω happy και είμαι πάρα πολύ happy. Θα ήμουν ακόμα πιο πολύ happy αν μπορούσα να έχω ένα κράνος μηχανής.
18: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
19: Happy.

0: Τα βρυλίσια ακούνε Happy.
1: Είμαι στο αυτοκίνητο και ακούω Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ελευσίνα ακούει Χάπι.
1: Ακούμε όλοι Χάπι. Χάπι 104 και ξερό ψωμί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Ξενοδοχεία, λέει, προσφέρουν ειδικά δωμάτια με αντιστρες εμπειρίες.
2: Τι εννοείς?
1: Πληρώνουν για να κάνουν στο ξενοδοχείο προφανώς αυτό που δεν μπορούν να κάνουν στο σπίτι τους.
2: Δηλαδή,
1: ύπνο χωρίς άγχος.
2: Δεν μπορώ να ξεκουραστώ στο σπίτι μου και
1: τώρα τι να σου πω. Εγώ νομίζω, για να είμαι ειλικρινής, ότι όπως είσαι στο σπίτι σου, στο κρεβάτι σου.
2: Δεν είσαι πουθενά, λες.
1: Στο χώρο σου δεν είσαι πουθενά.
2: Υπάρχει μία λογική όμως για τα ξενοδοχεία.
1: Για πες.
2: Όπου λέει ότι ένα ξενοδοχείο πρέπει να νιώσεις καλύτερα και από το σπίτι σου. Καθαρά χέρια βγαίνουν μέσα από το κρεβάτι, σε επασπατεύουν όλη την ώρα. Ανάλογα πώς βολεύεται ο καθένας. Στην τουαλέτα έρχεται κάποιος και σκουπίζει, ας πούμε.
1: Τώρα τι να πω, δεν ξέρω τώρα
2: άλλος
1: αυτό.
2: Άλλος σε καθαρίζει και άλλος σε ταΐζει. Sleep
1: tourism. Άκου τώρα να δεις.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy
1: 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν τιν τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Happy 104 και Αλέξανδρος Τσουβέλας, κουνούπια και μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Τον Ιούνιο είναι η ώρα που τα κουνούπια βγαίνουν για βρώμικο. Δεν είναι πλέον στα ρέματα, στα νερά, εκεί που υπάρχει έλος. Υπάρχει κουνούπι μέσα στο αυτοκίνητό σου, φιλαράκι, μία εβδομάδα. Έχει γίνει νταούλης, έχει τσιμπήσει στο σβέρκο. Πάντα θα σε τσιμπήσει εκεί που μπορεί να τρακάρεις για να ξύσεις το πόδι σου. Αυτή τη στιγμή με ακούς και θέλεις να ξύσεις μέσα από το παπούτσι, κάτω από τη φτέρνα εκεί που δεν φτάνει το δάχτυλο. Με ακούς τώρα και κάνεις αυτό. Όχι ρε, όχι. Υπάρχει κουνούπι που έχει φύγει μαζί σου διακοπές. Υπάρχει κουνούπι που πάει στον Κηφισό και γυρίζει σπίτι. Ζει στη γωνία του ταμπλό και όταν οδηγείς έρχεται από πίσω και σε βαράει στη σβερκαδιά και σου κάνει καντήλα, όχι αστεία. Τρία με γύρω απ' όλα, βάλε και μια τυροκαυτερή, βάλε και μια κόλλα να χωνέψουμε και μετά γλυκάκι, δεν θα πάμε γλυκάκι. Έτσι λέει το κουνούπι με το φίλο του. Αυτός είναι ο σβέρκος σου.
0: Happy 104.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
5: Πόσο?
6: Με τη Ζερτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζερτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζερτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ! Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε!
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη!
9: Μήλο!
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο!
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Hey.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι! Ιούπι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
0: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
17: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Χριστίνα.
18: Καλημέρα.
1: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες την παγωτομηχανή που ζήτησες.
18: Α, τέλεια. Εντάξει, σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για νου ιδέα ήταν η παγωτομηχανή.
18: Μόνο δικιά μου.
1: Έτσι, η μάνα της οικογένειας τα φροντίζει αυτά.
18: Εγώ τα λαχτάρω, τα παγωτά πάρα πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ με την παγωτομηχανή και τον Happy 104 λοιπόν.
18: Έτσι, έτσι, ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι, γεια, γεια, γεια.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
19: Happy 104.

σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η γλυφάδα ακούει χάπι.
1: Είμαι χάπι όταν ακούω τη μουσική σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Έχεις πει ήδη τα μισά ζώδια.
2: Τα πιο πιστά ζώδια τώρα είναι,
1: λέγε,
2: είναι η Ταύρη, η Καρκίνη, Σκορπιή και Παρθένη.
1: Είμαστε.
2: Τώρα σε πιάσει εσένα.
1: Εντάξει, με πιάνει καμιά φορά το
2: παράδειγμα. Τόση ώρα μου έκανες νοήματα γιατί δεν είμαι εγώ στους άπιστους. Λοιπόν, η Παρθένη να το κοιτάξετε. Για τα υπόλοιπα ζώδια τα πάμε.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο Happy 104 είναι εδώ, αναπολύ, με ωραίες μουσικές. Θυμάται. Θυμάται τον Ιούνιο τα καμάκια της πλάκας που πήγαιναν Hey Girl, I want to jump you, δεν ξέρω τι λέγανε. Υπάρχουν αυτά τα καμάκια της πλάκας τώρα με το Instagram, έχουν φύγει όλα αυτά τα πράγματα. Είδα άνθρωπο να μιλάει σε κοπέλα και αντί να μιλήσει λέει έχεις Instagram, ναι, το πήρε και φύγει. Ρε φίλε, είσαι στην άλλη πίστα. Είσαι στην πίστα μετά το Instagram. Πού είναι εκείνα τα καμάκια, ρε το Ιουλίου, ρε. Σκέψου τώρα να γύριζε ο χρόνος και να έπαιρνε ένα τέτοιο καμάκι και να το έφερνε τώρα εδώ στην τωρινή εποχή. Θα τον είχαν συλλάβει, θα τον είχαν μαζέψει κάτω στην πλάκα, ρε. Δύο πράγματα μου λείπουν από την πλάκα. Τα καμάκια της πλάκας και οι ροπαλίες το Πάσχα εκεί, τα απόκριση με κάτι χώματα. Μου είχαν κάνει τα ούλη, μου είχαν βγάλει τα πόδια. Πολύ ωραία, λυπάμαι, έχει πλάκα. Πλάκα ακτινογραφία είχε μετά. Τέλος πάντων, ο Χάπε 104 θυμάται, αναπολύ.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Χάπε 104.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
15: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
14: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Η Μαρία εκτός από τις happy επιτυχίες αγαπάει τη φύση. Έτσι ζήτησε ένα σακίδιο πεζοπορίας και το απέκτησε.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη.

Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρις συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Ηλιούπολη. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Γρηγόρης, ακούω Χάπι 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: ακούει Happy.
1: Σε ακούμε παντού, στο φορτηγό, στο αυτοκίνητο ή στη συντροφιά μας όλη την ώρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Έλα Σωτήρη, τι διαβάζεις?
2: Διαβάζω για τα πιο άπιστα ζώδια του ζωδιακού κύκλου.
1: Έχει να κάνει με το ζώδιο.
2: Και τα πιο πιστά.
1: Ναι. Για πες.
2: Λοιπόν, οι άπιστοι θωμάδες, λέει, του ζωδιακού κύκλου είναι η δίδυμη.
1: Οι ηχθείς.
2: Οι τοξότες. Οι υδροχόοι.
1: Καλά, δεν θα μείνει κανείς.
2: Και οι λέοντες. Άκου τώρα.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star. Ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy 104. Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Χάπι 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Τώρα είναι εύκολο να πας για μπάνιο, να φύγεις, ξέρω εγώ, να πάρεις ένα λεωφορείο, να πάρεις ένα μετρό, να πάρεις ένα ταξί και να πας για μπάνιο. Παλιότερα, πιο μικρός όμως, δεν έπρεπε να σε πάρει ο πατέρας σου με εκείνο το αυτοκίνητο που δεν είχε καν air condition, που άνοιγε το παράθυρο και έβγαζε το κεφάλι έξω για να σε χτυπήσει ο αέρας, και ήταν ο Λίβας που καίει τα σπαρτά, και είχε ένα αυτοκίνητο που δεν είχε καν ηλεκτρικό παραθυράκι. Πηγαίνετε γυμναστήρια εσείς, δεν έχετε δει Λάντα να το κάνεις έτσι. Δεν έχετε δει πατέρα να κάνει διπλή προσπέραση στο λαιμό κάτω σε δύο αμάξια που απαγορεύεται και να λέει κάκι φτεδάκι πίσω και για μένα! Με έκοψη πίνα τώρα από δεγάω! Ήθελες 3 ώρες και 10 λεπτά για να βρεις την πρώτη παραλία της Αθήνας. Ενώ τώρα οι top 10 παραλίες 12 λεπτά από το σπίτι σου και πού να τις ανακαλύψεις. Ούρε! Πηγαίνετε όλοι μαζί ρε, να καμακώσεις την ομπρέλα εκεί πέρα και να είναι δίπλα μια κυρία να βγάλει και να έχει λαχανόριζο και να μυρίζει όλη η παραλία, να πούμε. Αυτά θέλω να ξαναζήσω. Μακάρι να ξανάρθουνε. Τέλος πάντων, θυμάμαι με ωραίες μουσικές από Happy 104.
0: Happy 104.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι! Ιούπι!
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Θεέ, ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
16: Έβαλα πρωτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
16: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Καλησπέρα, με λένε Γιώργο και σας ακούω συνέχεια και με κάνει happy. Αυτό όμως που θα με έκανε πολύ happy είναι να μπορέσω να πάω διακοπές με τη γυναίκα μου για μήνα του μέλητος στο Λονδίνο. Ευχαριστώ πολύ.
12: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
18: Happy 104.

0: ο κεραμικός ακούει Happy.
1: Με κάνεις κάθε μέρα χαρούμενη, σ' ακούω κάθε μέρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Καλυθέα, ακούει Happy.
1: Ακούω κάθε μέρα Happy 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Είναι 7 παρά αυτή η δύσκολη ώρα που έτσι μέσα στο μισοσκόταδο θα έλεγα, γιατί σιγά σιγά αρχίζει να ανατέλει ο ήλιος, πολύ σιγά σιγά όμως. Πού πάτε να φτιάξετε έναν καφέ κι εσείς και να το... Έλα μωρέ, σταμάτα, ξύπνα. Ξύπνα παιδάκι μου. Δεν σ' αρέσει αυτή η ώρα? Κοίτα τι ωραία που είναι με την ανατολή ηλίου. Happy, happy.
2: Κοίτα happy.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα. Happy 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
3: Παλιότερα ήταν διαφορετικά. Είχαμε έναν ανεμιστήρα. Ούτε έλικα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δεν έκανε. Ένας μεταλλικός ανεμιστήρας, 17 κιλά ο ανεμιστήρας. Δηλαδή αν σου πιάνε τα χέρια τελείωνες. Δεν υπήρχε αυτός ο ανεμιστήρας. Δεν αυτό το πλαστικούρι που βγάζει έτσι. Πάθανες πνευμονία. Και με ένα περίεργο τρόπο είχε τόση δύναμη ο παλιός μεταλλικός ανεμιστήρας του σπιτιού που έβγαζε παγωμένο αέρα. Έτσι δροσιζόμασταν παλιά. Και ο πατέρας με εκείνο το βρακί με την τρύπα στο πλάι το μινερβοειδές έβγαινε στο μπαλκόνι και φώναζε: Παύλο, πολύ ζέστα, θα μας κάψει ρε! Έτσι ήταν τα καλοκαίρια μας, έτσι. Πάρε τώρα μια ωραία μουσική Happy 104 να το θυμηθείς.
0: Happy 104.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Huh? Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Τίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Χριστίνα.
15: Καλημέρα.
1: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες την παγωτομηχανή που ζήτησες.
15: Α, τέλεια. Εντάξει, σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι ανού ιδέα ήταν η παγωτομηχανή.
15: Μόνο δικιά μου.
1: Έτσι, η μάνα της οικογένειας τα φροντίζει αυτά.
15: Εγώ τα λαχτάρω, τα παγωτά πάρα πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ με την παγωτομηχανή και τον Happy 104, λοιπόν.
15: Έτσι, έτσι, ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι. Γεια, γεια, γεια.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
16: Happy 104.

0: το κοροπή. Ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
1: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το κουκάκι. Ακούει χάπι.
1: Βρήκα το ραδιοφωνικό σταθμό που έχει συνεχόμενα χαρούμενα χορευτικά τραγούδια και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, αισιοδοξία, θετική ενέργεια στην κάθε μέρα μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Dark Souring. Δηλαδή το ντουζ στο σκοτάδι, λέει, μπορεί να βοηθήσει πραγματικά στον ύπνο και υπόσχεται ότι έτσι χαλαρώνουμε και αποκοιμιόμαστε γρηγορότερα. Γιατί ένα ντουζάκι συνήθως πριν τον ύπνο όλοι μας το κάνουμε. Άμα είναι και στο σκοτάδι, σου λέει,
2: ναι.
1: Εγώ θα φοβόμουν να μην γλιστρήσω, μην πάθω τίποτα μέσα στα σκοτάδα.
2: Γιατί να μου πει να ανάψω κανένα κεράκι, να γεμίσω και την πανιέρα με νεράκι.
1: Και άρα μουσικούλα Happy
2: 104 και χόρεψε με τις επιτυχίες μες στην πανιέρα να τα κάνεις όλα μουσκεμα να χαλαρώσεις.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
3: Είμαι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, Happy 104, και έχουν ξεκινήσει διάφορα ζούδια που το λένε στο χωριό μου. Διάφορα ζωήφια του Ιουνίου. Αυτά εμφανίζονται τον Ιούνιο. Τα λεγόμενα τζιτζίκια του Ιουνίου. Τώρα είναι η ώρα που απλά κάθεσαι στο μπαλκόνι και ακούς. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έχω δει ποτέ τζιτζίκια από κοντά. Δηλαδή, τι παθαίνω. Πάω να δω το τζιτζίκι. Λέω, εδώ είναι. Και ακούω. Πάω κοντά, το ακούω από την άλλη μεριά. Πάω και στην άλλη μεριά. Πώς είναι ρε αυτό το τζιτζίκι? Πού είσαι ρε? Βάλτε ρε μουσική από Χάπ 104, πας και σταματήσει. Μετά συνηθίζεις. Μετά λες θέλω τον ήχο του τζιτζικιού να κοιμηθώ. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα.
4: Έχω μια απορία.
3: Για ρίχτη.
4: Αν χτυπήσει τώρα σταθερό μέσα στο στούντιο, ποιος το σηκώνει?
3: Εγώ.
4: Γιατί παρακαλώ?
3: Γιατί εγώ μπήκα στο day.gr κάθετος Fiber. Εγώ έβαλα αυτόν απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Που σημαίνει ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά.
4: Πού είπες ότι μπαίνουμε? Με ενδιαφέρει.
3: Άκου. day.gr κάθετος Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις και εσύ άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Happy 104.
2: Επιμένει.
5: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
2: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεία, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιμα... χρηματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μία καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
20: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω.

τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας, τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: τη Κυψέλη, ακούει Happy.
1: Happy 104, λατρεύω, είμαι πολύ fan Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το λαγωνίσι, ακού η Χάπη.
1: Είμαι ήδη Χάπη που σας ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα. Μου φτιάχνετε ούτως ή άλλως το κέφι μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακού η Χάπη 104.
3: Μόνο Χάπη μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπη 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Ξενοδοχεία, λέει, προσφέρουν ειδικά δωμάτια με αντιστρες εμπειρίες.
2: Τι εννοείς?
1: Πληρώνουν για να κάνουν στο ξενοδοχείο προφανώς αυτό που δεν μπορούν να κάνουν στο σπίτι τους.
2: Δηλαδή,
1: ύπνο χωρίς άγχος.
2: Δεν μπορώ να ξεκουραστώ στο σπίτι μου και
1: τώρα τι να σου πω. Εγώ νομίζω, για να είμαι ειλικρινής, ότι όπως είσαι στο σπίτι σου, στο κρεβάτι σου.
2: Δεν είσαι πουθενά, λες.
1: Στο χώρο σου δεν είσαι πουθενά.
2: Υπάρχει μία λογική όμως για τα ξενοδοχεία.
1: Για πες.
2: Όπου λέει ότι ένα ξενοδοχείο πρέπει να νιώσεις καλύτερα και από το σπίτι σου. Καθαρά χέρια βγαίνουν μέσα από το κρεβάτι, σε πασπατεύουν όλη την ώρα. Ανάλογα πώς βολεύεται ο καθένας. Στην τουαλέτα έρχεται κάποιος και σκουπίζει, ας πούμε.
1: Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Τώρα
2: άλλος
1: αυτό
2: σε καθαρίζει και άλλος σε ταΐζει.
1: Sleep tourism. Άκου τώρα να δεις.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα. Happy 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο Χάπ 104 είναι εδώ και ξέρεις τι θυμάμαι. Θυμάμαι που βγάζαμε τηλεοράση στο μπαλκόνι λόγω ζέστης. Τον Ιούνιο γινόταν αυτό. Και την έβαζε τέρμα ο κουφοπατέρας, που πάντα δεν ακούει από τον αυτή λόγω παλιού τραύματος. Είχα φάει μια πετριά εδώ και δεν ακούω από το ένα αυτή. Από 12 χρόνια δεν πήγα να το φτιάξω, αφού έχω κι άλλο αυτή. Και έχει τέρμα περιπέτεια. Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου είχε τέρμα σταλόνε. Δηλαδή, και ακουγόταν σε όλη τη γειτονιά στην Περιστέρη. Βάλει, βάλει, πάει, βάλει. Και αυτό ήταν μια τρίτη βράδυ, 9 η ώρα. Μεγαλώσαμε με ένταση, φιλαράκι. Με πολύ μεγάλη ένταση. Ευτυχώς έχουμε Happy 104 να ακούμε ωραίες μουσικές, να μας φτιάχνει διάθεση. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα. Λοιπόν, δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορώ να κάνω από το σπίτι μου ό,τι θέλω και πώς το θέλω.
2: Δηλαδή,
3: να στριμάρω, να βλέπω ταινίες, να δουλεύω, να μιλάω σε σταθερό τηλέφωνο παράλληλα χωρίς κανένα λαγκάρισμα.
2: Πώς το κάνεις αυτό?
3: Με το ΔΕΗ Fiber που φέρνει άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Με εγγυημένα υψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr κάθετος Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Happy 104.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
16: Καλημέρα, είμαι η Παρασκευή από Περιστέρι. Σας ακούω κάθε μέρα. Θα ήθελα ένα τάμπλετ για την κόρη μου. Ευχαριστώ πολύ και πάντα happy.
17: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
18: Happy 104. Happy 104.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Ακούμε Happy ενελιπώς και μας φαίνεται πίσω πολλές πολλές αναμνήσεις γλυκές. Να είστε καλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το Λαύριο, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα και μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια σας. Είστε καταπληκτικοί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Έχεις πει ήδη τα μισά ζώδια.
2: Τα πιο πιστά ζώδια τώρα είναι,
1: λέγε,
2: είναι η Ταύρη, η Καρκίνη, Σκορπιή και Παρθένη.
1: Είμαστε.
2: Τώρα σε πιάσει εσένα.
1: Εντάξει, με πιάνει καμιά φορά το
2: παράδειγμα. Τόση ώρα μου έκανες νοήματα γιατί δεν είμαι εγώ στους άπιστους. Λοιπόν, η Παρθένη να το κοιτάξετε. Για τα υπόλοιπα ζώδια τα πάμε.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Happy 104, είμαι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, εγώ εδώ είμαι, το καλοκαίρι που είναι, δηλαδή ήρθε ο Ιούνιος, που είναι ο ήλιος, που είναι η ζέστη, που είναι τα μπάνια, πώς θα πάμε εκεί πέρα στην παραλία για να φτιάξουμε σώμα. Εντάξει, δεν θα σας δώσω και tips εγώ βασιλιάς προβατίνας τώρα για το πώς θα φτιάξετε summer body. Καταλαβαίνετε ότι θέλω ακόμα και εγώ που είμαι χειμωνάκιας, που είμαι αρτινός, που θέλω βουνό και κουβέρτα, να έρθει ρε φίλε το καλοκαίρι. Να ανοίξει το μάτι μας λίγο ρε φίλε. Καταλαβαίνεις εσύ που με ακούς. Πάμε σούπερ μουσικές, Happy 104. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο? Πολλά μπορώ να σκεφτώ. Ναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ. Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο, να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα και όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber. Το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Επισκέψου το day.gr / Fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι.
0: Happy 104.
4: Επιμένει.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
4: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Χριστίνα.
15: Καλημέρα.
1: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες την παγωτομηχανή που ζήτησες.
15: Α, τέλεια. Εντάξει, σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ποιανού ιδέα ήταν η παγωτομηχανή?
15: Μόνο δικιά μου.
1: Έτσι, η μάνα της οικογένειας τα φροντίζει αυτά.
15: Εγώ τα λαχτάρω, τα παγωτά πάρα πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ με την παγωτομηχανή και τον Happy 104, λοιπόν.
15: Έτσι, έτσι, ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι, γεια, γεια, γεια.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: το Μοσχάτο, ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι, είμαι η Κατερίνα και σε ακούω καθημερινά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ο νέος κόσμος ακούει happy.
1: Με κάνει happy η μουσική σας και η καλή διάθεσή σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Έλα Σωτήρη, τι διαβάζεις?
2: Διαβάζω για τα πιο άπιστα ζώδια του ζωδιακού κύκλου.
1: Έχει να κάνει με το ζώδιο.
2: Και τα πιο πιστά.
1: Ναι. Για πες.
2: Λοιπόν, οι άπιστοι θωμάδες, λέει, του ζωδιακού κύκλου είναι η δίδυμη.
1: Οι ηχθείς.
2: Οι τοξότες. Οι υδροχόοι.
1: Καλά, δεν θα μείνει κανείς.
2: Και οι λέοντες. Άκου τώρα.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Happy 104 και δυστυχώς δεν τελείωσαν τα μπάσκετ, τα ποδόσφαιρα, οι Ευρωλίγες, τα Champions League και όλα αυτά, γιατί έχουμε το Μουντιάλ. Δηλαδή, θέλω να σας δώσω ένα tip για να βλέπετε εσείς τα αγοράκια τον αγώνα απερίσπαστη. Εάν ο αγώνας είναι 6 ώρα το απόγευμα, θα κάνετε δουλειές όλη μέρα και ξαφνικά θα ξαπλώσετε στον καναπέ για να δείτε ποδόσφαιρο. Θα έχετε πάει τα παιδιά εκεί που πρέπει, θα έχετε πάει στη Συμπεθέρα, θα έχετε πετάξει τα σκουπίδια, θα έχετε κάνει το σούπερ μάρκετ, θα είστε εκεί κύριοι. Και εκεί μετά θα πεις: είμαι κουρασμένος, έχει και έναν αγώνα. Αγάπη μου, δες το παιχνίδι σου. Ευχαριστώ που είσαι δίπλα μου. Και έτσι γκολ και πατατάκια μετά και φασαρία στο χαλί. Το χαλί. Πιστεύω να τα έχετε βγάλει τα χαλιά, αλλά θα έρθει το καλοκαίρι για να τα βγάλουμε. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Μπορούν? Ναι. Με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, έτσι, και με σταθερό.
0: Happy 104.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτεύγεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδικτόνος 16.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
18: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το.
19: Οι φίλοι μας οι ξένοι.

0: χάρηκα πάρα πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Τα μελίσια ακούνε χάπι.
1: Χάπι με κάνετε τραγούδια σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
1: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

got

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104. Happy 104.

0: Η Νέα Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Και φυσικά Μαρούση Μελίσια. Νέα Ερυθρέα και Εκάλη που γνωρίζω είναι Χάπι με το δικό σας Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Τέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Είμαι ο Γιώργος.
5: Και η Ανατολή.
4: Αυτό που με κάνει happy είναι ένα ηλεκτρικό ποδήλατο σπαστό για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Φιλιά πολλά, σας αγαπάμε.
6: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
7: Happy 104.

0: Στο Μαρούσι ακούει Happy.
1: Ακούω Happy κάθε πρωί όταν πηγαίνω στη δουλειά με το αυτοκίνητο και στη δουλειά με τα ακουστικά μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: ακούω στο αυτοκίνητο, στο φαρμακείο που εργάζομαι, το Χάπι και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
1: Χάπι 104.

0: 104. Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Καλημέρα Χριστίνα.
3: Καλημέρα.
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες την παγωτομηχανή που ζήτησες.
3: Α, τέλεια, εντάξει, σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και ανού ιδέα ήταν η παγωτομηχανή.
3: Μόνο δικιά μου.
2: Έτσι, η μάνα της οικογένειας τα φροντίζει αυτά.
3: Εγώ τα λαχτάρω, τα παγωτά πάρα πολύ.
2: Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ με την παγωτομηχανή και τον Happy 104, λοιπόν.
3: Έτσι, έτσι, ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι. Γεια, γεια, γεια.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Νέα Ιωνία. Ακούει Χάπι.
1: Περνάω Χάπι ακούγοντας Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το νέο Φάλιρο ακούει Χάπι.
1: Και ακούμε όλη μέρα και παντού. Φιλιά πολλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
2: Ο Κώστας έγινε happy αφού απέκτησε μετά από κλήρωση μια 200 ευρώ επιταγή για σούπερ μάρκετ που ήθελε να κάνει δώρο σε μια οικογένεια.
3: Ευχαριστώ. Happy.
2: Ο happy διαγωνισμός όμως δεν ζεσταίνει μόνο τις καρδιές σας αλλά και τα σπίτια σας, μιας και η Λουκία ζήτησε και κέρδισε ένα θερμοπομπό.
4: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και η Έφη έναν αφιγραντήρα.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Μεγάλωσα και ακόμα χορεύουμε με τα τραγούδια σας. Σας ευχαριστούμε για τις μουσικές ενότητες τις εκπληκτικές.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Παιανία ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Δημήτρης, σας ακούω από την Παιανία αυτή τη στιγμή. Είμαι οδηγός και γενικά σας ακούω όλη μέρα από το φορτηγάκι μου μέσα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

4. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Γεια σας! Θα μας έκανε πάρα πολύ χάπι ένα ενιδρίο με φίλτρο. Πολύ μεγάλο για τις χελώνες μας, γιατί έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ και δεν χωράνε στο παλιό. Ευχαριστώ!
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το.
3: Happy 104.

0: στο Παγκράτη, ακούει χάπι.
1: Με κάνετε κάθε μέρα χάπι με τις μουσικές σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Can't touch this.

0: Σπεντέλη, ακούει Χάφη.
1: Τα τραγούδια σας με κάνουν πολύ χαρούμενη από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάφη 104.
3: Μόνο Χάφη μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάφη 104.

0: Τέλειο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει Happy.
1: Σας ακούω διαρκώς, μου φτιάχνετε τη διάθεση και επιτέλους έχω βρει χαρούμενες μουσικές που με κάνουν και μένα χαρούμενη και λίγο πιο αισιόδοξη.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ακούει Χάπι.
1: Τι τραγουδάρες παίζετε, μου θυμίζετε την εφηβεία μου, τα πιο ωραία χρόνια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: 104.
1: Γεια σου, Χάπη. Είμαστε μία
2: τριμελής
3: οικογένεια
1: που μετακομίζει και θα μας έκανε χάπη ένα 24 κλιματιστικό για το καλοκαίρι που έρχεται.
2: Bye.
1: Bye.
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπη και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: πολύ, ακούει χάπι.
1: Κολλημένη στην κίνηση, ακούμε χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: αγάπη.
1: Επιτέλους ένας σταθμός που να μπορούμε να λυκνιζόμαστε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Χριστίνα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες την παγωτομηχανή που ζήτησες.
2: Α, τέλεια. Εντάξει, σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ανού ιδέα ήταν η παγωτομηχανή.
2: Μόνο δικιά μου.
1: Έτσι, η μάνα της οικογένειας τα φροντίζει αυτά.
2: Εγώ τα λαχτάρω, τα παγωτά πάρα πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ με την παγωτομηχανή και τον Happy 104, λοιπόν.
2: Έτσι, ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι. Γεια.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
3: Happy 104.

0: Το Σούνιο ακούει Χάπι.
1: Με λένε Κατερίνα και κάθε μέρα στο σπίτι μου ακούω Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό